0: στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart και άστο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Salut, c'est Christophe Garraud et vous écoutez ma chanson Un bruit qui me rassure.
3: J'entends une voiture, un bruit qui me rassure.
2: Interprété par Anne Thomas sur votre station préférée.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλύτερα σήμερα.
2: Σήμερα κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει, οκ. Okay, γιατί πάντοτε η Δευτέρα ιδιαίτερα.
2: Είναι δύσκολη.
1: Και καλοκαίρι, έχει περάσει και Σαββατοκύριακο.
2: Μην το συζητάς.
1: Από σήμερα στρώνει το πράγμα, έτσι.
2: Έτσι θα πούμε.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Το έχει κάνει μωτό αυτό.
2: Ναι, γιατί.
1: Γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε στην σοβαρότητα, ας πούμε, κάτι.
2: Σοβαρά την κάνεις την ερώτηση.
1: Μουσική, παιδιά, πάμε.

0: Λοιπόν, τώρα μπέσα και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Έτσι και σαν σπουδές και σαν επαγγέλματα στην εποχή μας.
1: Ειδικά για το μέλλον.
0: Έτσι, μιλάμε για πληροφορική και γραφιστική. Και πού μπορούμε έτσι να τα μάθουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα?
1: Στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες δεν προσφέρουν απλώς το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ, και διαζώσεις φοιτησής, αλλά έχουν και εργαλεία AI.
0: Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμα, τι κάνουμε?
1: Καλούμε είτε στο 210-5279-500 είτε στο 210-4120-714
0: ή τέλος πάντων μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: Τον κρέμασε στα μανταλάκια τον.
1: Κανονικά όμως, και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο άνθρωπος εκεί που είναι.
0: Άντε. Λοιπόν, δεν τα λένε αυτά, μαντάμ. Τώρα σας παρακαλούμε πολύ, κρατήστε λίγο τους τύπους.
1: Ποιους να κρατήσει?
0: Τους τύπους.
1: Θα έλεγα τώρα τι κρατάει.
0: Η οποία, κάνω παρένθεση,
1: ναι,
0: τελευταία επί του πιεστηρίου είδηση,
1: ναι,
0: είναι ότι ανέβασε κάτι βίντεο 13 λεπτών με κάτι σεξι εμφανίσεις.
1: Θα τρελαθώ, κοντεύει τα
0: εννοούμε.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Για πάμε λοιπόν, Μαντόνα.
1: Λοιπόν, Μαντόνα, στο πλαίσιο της πρόθεσης του νέου άλμπουμ Confessions 2, έτσι όπως τη βλέπω αυτή, θα φτάσουμε και στο 14.
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε σε ένα podcast από τον Ραούλ Λόπεζ ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ.
0: Okay.
1: Είναι σε μια ηλικία να μην έχει πολλούς μπροστά, οι περισσότεροι είναι πίσω.
0: Και τέλος πάντων, ίσως θυμάται έτσι αμυδρά κάποια πράγματα.
1: Έτσι λίγο, ναι.
0: Ποιος
1: λοιπόν,
0: είναι?
1: Τελικά ούτε ο Σον Πεν ο ένας σύζυγος, ούτε ο Γκάι Ρίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, για να μην εκθέσει κόσμο, είπε με χιούμορ η Μαντόνα, θα μιλήσω μόνο για νεκρούς.
0: Αχ, Παναγία μου, χτυπάω ξύλο.
1: Και ψιθύρισε John F. Kennedy Jr.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια, δεν την πιστεύανε. Της λένε φύγε από εδώ ρε, εσύ, αλήθεια λες?
0: Φύγε ρε φίλε.
1: Ναι ρε εσύ. Και λέει αυτή, ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βάλτε διαφημιστικά break

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προηγουμένως μου έλεγες για τον Σκορσέζε που τέλος πάντων ασπάστηκε την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι,
0: και την έχει κάνει κομμάτι της δουλειάς του για να μπορεί να βρίσκει διάφορα κλπ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα πρόσεξε. Η τεχνητική νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο στον κινηματογράφο, παντού. Τους τελευταίους μήνες χρήστες στο Reddit και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα έχουν εντοπίσει όλο και περισσότερες αγγελίες στο Facebook Marketplace, όπου αντικείμενα και κυρίως αυτοκίνητα, έτσι, συνοδεύονται, πολλούνται βέβαια αυτά, και συνοδεύονται από εικόνες ελκυστικών γυναικών,
1: ναι,
0: οι οποίες όμως δεν είναι αληθινές. Είναι δημιουργία AI.
1: Αυτό με τη γυναίκα και το αυτοκίνητο δεν ξέρω πού σας πηγαίνει, τα θυμάσαι.
0: Ημερολόγια. Τις,
1: με το μαγιό πάνω στο καπό.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτές είναι, δεν είναι πραγματικές. Αν και λέει η τακτική φαίνεται να αυξάνει σημαντικά την επισκεψιμότητα των αγγελιών, δεν μεταφράζεται πάντα σε περισσότερες πωλήσεις.
1: Ναι, γιατί κοιτάνε τις γυναίκες, δεν κοιτάνε τα αυτοκίνητα.
0: Και μάλιστα όχι μόνο τις κοιτάνε. Αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις. Παιδιά, συγγνώμη, το κορίτσι πάει με το αυτοκίνητο. Έλεος, ρε φίλε, έλεος. Αυτοκίνητο πουλάμε.
1: Έλατε.

0: Πόσο ωραίο είναι να έχεις επαγγελματίες,
1: ναι,
0: να μπορούν να σε κάνουν πιο όμορφο. Γιατί όλοι είμαστε όμορφοι, αλλά υπάρχει πάντοτε
1: η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας.
0: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα, έτσι.
1: Το πόσες νύφες έχω δει σαν τις τρελές την ημέρα του γάμου, γιατί δεν ήταν καλή η μακιγιές και, και η κομμότρια. Δεν θέλω να σου πω.
0: Πρέπει να βρίσκεις επαγγελματίες που ξέρουν, παιδί μου, και από ομορφιά και από μόδα, που αυτοί που έχουν βγάλει ανώτερες σχολές α ή που σπουδάζουν.
1: Βεβαίως, διότι εκεί μπορείς να σπουδάσεις και την τέχνη του μακιγιάζ και της κομμωτικής, αλλά και του σχεδίου μόδας.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε όλα τα παραπάνω, μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά και 210-52-79-500 και να κάνετε ένα κλικ στο iekalfa.gr,
1: όπου θα σας λύσουν και όλες τις απορίες για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν.
0: Να διορθώσω, το 210-41-27-14 είναι για Αθήνα, έτσι.
1: Α, μάλιστα, οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά. Καλοκαίρι είναι, τα βλέπουμε. Τα λουζόμαστε. Τι να κάνουμε, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας.
0: Ναι. Είναι μια είδηση από το Γκαζέτα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τη ζέστη την πόλη. Στο Σαχέλ, που είναι μια στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αγγίζουν τους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα ο αέρας ψύχεται απότομα. Σε αυτό το σκληρό και ξερό έδαφος, το νερό της βροχής είναι αδύνατο να διεισδύσει. Η υγρασία εξατμίζεται σχεδόν αμέσως και οι σπόροι δεν μπορούν να βλαστήσουν. Για το λόγο αυτό, ερευνητές απελευθέρωσαν 500 αφρικανικές χελώνες σε ένα ερημικό τοπίο στα νότια της Σαχάρας. Τα ζώα αυτά ανήκουν στο είδος Centrochelys sulcatus, το οποίο εξελίχθηκε για να αντέχει ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες. 5 χρόνια αργότερα, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν πράσινες χιλίδες στην περιοχή. Η αφρικανική χελώνα με προέκταση είναι η μεγαλύτερη χελώνα ξηρά στον κόσμο και η τρίτη σε συνολικό μέγεθος. Οι αρσενικές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 κιλά. Πέρα από το μέγεθός της, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να σκάβει. Για να προστατευτεί από την ακραία ζέστη, σκάβει λαγούμια βάθους 10 έως 15 μέτρων. Εκεί καταφεύγει από τη ζέστη της ημέρας και το κρύο της νύχτας, βοηθώντας παράλληλα στον αερισμό του εδάφους. Όταν αυτά τα λαγούμια σπάνε το σκληρό στρώμα του εδάφους, το νερό της βροχής εισχωρεί αντί να κυλά στην επιφάνεια. Αυτό βελτιώνει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί την υγρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η είσοδος του λαγουμιού και το ανακατεμένο χώμα δημιουργούν ένα πιο σταθερό μικροκλίμα. Αν και η χελώνα δεν μεταφέρει σπόρους εσκεμμένα, όσοι βρίσκονται στο έδαφος ή φτάνουν με τον άνεμο μπορούν να βλαστήσουν χάρη στην υγρασία και την προστασία του γύρω περιβάλλοντος. Αυτό προσελκύει επίσης έντομα και μικροοργανισμούς, γεγονός που ευνοεί τη ζωή στο έδαφος.

0: Η ώρα είναι 6. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: σου άιπ στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 σεντιμήτρα, δεύτερη ώρα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Αυτή τη βδομάδα,
1: ναι,
0: ειλικρινά με έχεις, τι να σου πω.
1: Είδες, μέσα στο ποδοσφαιρικό σε έχω.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ βέβαια.
1: Αλλά δεν σε έχω για καλό σήμερα.
0: 17 Ιουνίου 1964.
1: Μάλιστα.
0: Για πες.
1: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό στην παράταση, δηλαδή, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Εξαγριωμένοι φιλαθλητές και των δύο ομάδων είχαν πιστέψει ότι ο αγώνας είναι στημένος. Ο καθένας για τον άλλον,
0: ναι.
1: Όπου κάνουν το γήπεδο της Λεωφόρου για πι,
0: ναι.
1: Έτσι να τα λέμε κι αυτά.
0: Και διακόπηκε.
1: Αλλά το καταυχαριστήθηκα γιατί,
0: ναι,
1: διακόπηκε ο αγώνας, mm-hmm, και κυπελούχος Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ χωρίς αγώνα. Έτσι είναι.
0: Μαγιά.
1: Έτσι είναι.
0: Μαγιά.

0: Κοίτα, είναι αλήθεια ότι είναι η περίοδος που πολλά παιδιά ψάχνονται.
1: Ναι.
0: Ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους.
1: Και είναι και λογικό, έτσι όπως είναι το σύστημα.
0: Και ίσως εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε με πολύ σημαντικά και χρήσιμα πράγματα που λέμε.
1: Φυσικά.
0: Όπως ας πούμε για σπουδές παιδαγωγικών στις ανώτερες σχολές Α. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, σπουδές παιδαγωγικών.
1: Και έτσι, με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που είναι επίσης βασικό πράγμα στην εποχή που ζούμε.
0: Δηλαδή,
1: έτσι,
0: μιλάμε για κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα παιδάκια αλλά και για τους γονείς και για την κοινωνία. Βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση στις σπουδές αυτές από το ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500 για Αθήνα και 210-41-27-14 για Πειραιά ή...
1: Φυσικά μπορείτε να κάνετε και ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Πολύ ωραία.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Και οι δυο μας αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Το λέω παιδί γιατί το νιώθουμε πολύ δικό μας.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Τρομερή προσωπικότητα.
0: Συμπαθέστατος πραγματικά και όχι μόνο.
1: Και ειλικρινής.
0: Ο Λάκης ο Γαβαλάς είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που να σου πω την αλήθεια, εντάξει, okay, άνθρωποι με τη δική του τη ζωή, το δικό του στάτους,
1: ναι,
0: το δικό τους
1: εμπειρίες του
0: έτσι και τα λοιπά, δεν το λένε και εύκολα δηλαδή, όταν είναι και 75 χρονών.
1: Βέβαια.
0: Έδωσε μια συνέντευξη και το ρωτήσαν τι ρόλο παίζει στη ζωή του ο έρωτας στα 75 του χρόνια. Λοιπόν, λέει ότι ναι, δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο με σύλλικα 75 χρονών τι ρόλο μπορεί να παίξει, λέει. Θέλω να ερωτευτώ με το δικό μου τρόπο. Έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα, ρε παιδί μου.
1: Σωστό,
0: πλέον,
1: ποιος το κάνει
0: φεύγω,
1: αυτό.
0: Έτσι, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, πρόσεξε, είναι πολύ όμορφο αυτό, με φίλους και φίλες, εμένα με καλύπτει και μου καλύπτει μάλιστα και την αίσθηση του να έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, σημειώστε.
1: Το...
0: από κάτω το νούμερο είναι.
1: Και... να αφήσει το τηλέφωνο. Έτσι, του. Αυτά είναι.
0: Ωραίος,
1: για βασιλέματα.
0: Πολύ ωραίο.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Γιατί όταν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα στο σπίτι, διακόσμηση, επίπλωση, δεν ξέρω τι, βαψίματα, το να τ' άλλο, πολλές φορές, ρε παιδί μου, μας πιάνει η πρεμούρα και πάμε σε λάθος
1: επιλογές και τις πληρώνουμε.
0: Και λάθος επιλογές και λάθος αγορές.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος
1: το κοιτάς γύρω γύρω και λες θέλω να τα ξαναλλάξω.
0: Δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, οι ειδικοί λοιπόν μας δίνουν την συμβουλή του slow decoration.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι μας λένε? Μας απορρίπτουν την ιδέα των παρορμητικών αγορών και των εφάπαξ μεταμορφώσεων δωματίων. Δηλαδή, θες να κάνεις κάτι.
1: Μην το αλλάξει όλο το δωμάτιο
0: που
1: μαζί.
0: Δεν αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Κάνε πράγματα που μπορείς να τα αλλάξεις μετά, εντάξει. Δίνει προτεραιότητα στις σκόπιμες αλλά μελετημένες αγορές που μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Επίσης ενθαρρύνει αγορές από το δεύτερο χέρι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ σημαντικό. Ή την ανακύκλωση αντικειμένων που ήδη έχετε αντί να αγοράσετε καινούργια.
1: Είμαι οπαδός αναφανδών.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, έχει να κάνει ο χώρος, έχει να κάνει και με σένα, ρε παιδί μου. Και πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου τελικά. Αυτό το θέλω, πώς το θέλω, να το φτιάξω έτσι όπως γουστάρω.
1: Και το σπίτι μας δεν πρέπει να φτιάχνεται με τη λογική πάμε να ξεμπερδεύουμε να είναι γεμάτο το δωμάτιο.
0: Ναι,
1: γιατί είναι εκεί που περνάμε ώρες χαλάρωσης και ξεκούρασης.
0: Λοιπόν, slow decoration, παιδιά, μη βιάζεστε.

0: Προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλι, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν. Για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπαθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντελ έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
1: ή ένα κλικ.
0: www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
1: Τι μας έχεις?
0: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Από ποιον?
0: Από την Billie Eilish. Και είναι το All the Good Girls Go to Hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
1: από
0: πολύ
1: φωτιές,
0: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπα, είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι. Είναι το All the Good Girls Go to Hell από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
1: Για να δούμε.
0: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική της Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορείς τώρα να τα πέρασεις έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσεις, να το ακούσεις, να το δεις. Επίσης τα βίντεο κλιπς είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμως εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 17, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Πολύ σωστά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Γεια σου Θάνο μου, καλέ μου Θάνο, 16 είδες πήγα να πω, τα μέσα της εβδομάδας.
0: Εννοείται.
1: Ήρθε η Τεταρτούλα.
0: Ήρθε η Τεταρτούλα.
1: Ξεκίνησες, βλέπω, δυναμικά στα μέσα της εβδομάδας. Γεια.
0: Εννοείται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: άκουσες για ένα σουβλατζίδικο.
1: Ναι, το οποίο έκλεισε όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί έβγαλε πολλά λεφτά μάλλον. Λοιπόν, άκου, είχε ουρές, λέει. Αυτό δεν θα πω τώρα που ήταν και που τέτοιο. Ποιος το έχει φάει, ξέρει.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, αλλά δεν είναι το παραδοσιακό σουβλάκι.
0: Α, τι.
1: Αυτός έφτιαχνε κανονικά την πιτούλα, τζατζίκια, όλα, το κουμπλέ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αντί για γύρο, κοτόπουλο κτλ.
0: Έβαζε
1: ψαράκια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Χαλάστηκα ήδη μόνο που τ' άκουσα.
1: Άντε μωρέ που χαλάστηκα. Ήταν πολύ ωραίο σου λέω. Είχε ουρές. Εσένα να δεν σ' αρέσει τώρα.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Μια τράβα να φας ένα χοντό.
0: Εγώ είχα τη στεναχώρια μου τώρα και ήθελα ένα πιτόγυρο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Παιδί μου, τι πιτόγυρο.
0: Πιτόγυρο θέλω.
1: Δεν θα ξαναφάς πιτόγυρο.
0: Όχι, εγώ θα ξαναφάω. Άμα μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Να πάω, σου φέρουμε ένα μπας και βγάλουμε την εκπομπή.
0: Καλά. Oh.

0: γιορτάζοντες σήμερα. Να πω ότι 17 του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Νομίζω πολύ σημαντικό, συμβαίνει και έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, μπορώ να πω. Πάμε στα γεγονότα. 1885, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1917, η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές παρακαλώ. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το Κύπρο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι οι φιλάθλοι και των δύο παδών, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, στρέφονται ολοκληρωτικά, λέει, το καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο. Αυτά. Να δούμε λίγο και τις γεννήσεις. 1898, Μαερούτς Κορνέλης, έσερ Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Στους θανάτους 1996, Τόμας Κούν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων».
1: Α, να σου πω πριν, τώρα που τελειώσαμε με τους φυσικούς. Για τη χημεία, εγώ ξέρω τι μου έχει μείνει από το γυμνάσιο και το λύκειο. Μεθυσμένος Αιθίωπας προπονείται για βουτιές.
2: Ορίστε.
1: Μεθάνιο, εθάνιο, πρωτάνιο, βουτάνιο.
2: Είναι πολύ ωραίο το σύστημα αυτό, Θυμάσαι όλο αυτό, αλλά δεν θυμάσαι τίποτα άλλο. Καταπληκτικό, είναι το σύστημα αυτό.
1: Θυμάμαι.
2: Παπαγαλία.
1: Και τα μπλε και τα πορτοκαλί ηλεκτρόνια έτσι.

χωρίς εσένα να προσπαθώ. Και αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

0: και Θάνος. Θάνος και Μέρι.
1: Μα με έβαλες πρότυπο, το έπαθες.
0: Είδες Μέρι, για να μην λες λοιπόν ότι σε ρίχνουμε. Κατάλαβες, καταλάβατε. Λοιπόν, ο παραγωγός ταινιών, λέει, της σειράς ταινιών James Bond, αποκάλυψε την ηλικία του νέου 007. Εδώ και καιρό διατυπώνονται εικασίες για το ποιος θα υποδηθεί το ρόλο του στις μελλοντικές ταινίες. Αποκάλυψε την ηλικία του ηθοποιού που αναμένεται να υποδηθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στην επόμενη κινηματογραφική ταινία. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, όπως ξέρουμε, παρατήθηκε επίσημα από το ρόλο του James Bond μετά την ερμηνεία του στο No Time to Die το 2019.
1: Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχε μεγάλα αυτιά.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε. Μεγάλα αυτιά.
0: Μεγάλα αυτιά. Εντάξει. Περιορέξιος, λένε. Κολοκυθόπιτα. Το λέω εγώ.
1: Ήταν ο κορυλαυτιάς του χωριού.
0: Ο φτιά, ο αυτιάς. Εντάξει.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουνε, θυμήθηκα ότι όταν είχε έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή, η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος και είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Χάλια ήταν.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω, πα θα γίνει.
1: Είμα, είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πάει να δεις αυτή την ταινία?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix. Και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μία χαζομάρα και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξει και τη διάθεση. Και μέσα σε 2 μέρες είδα δύο ολόκληρες σεζόν.

0: Ζώδια και απιστία.
1: Βεβαίως.
0: Κριός. Είναι ατίθασος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητές του. Η γυναίκα όμως κριός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια απιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους εξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει στο πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας, αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι.
1: Σε πάμε κάθε... στα λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
2: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
1: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
2: Λέον, ναι, γι' αυτό Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
1: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και αναζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
2: Εννοείται.
1: Καλά
2: παρακαλώ,
1: τώρα
2: τι είναι αυτά που μας λες, σας παρακαλώ.
1: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, θέλει αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά. Εδώ έπρεπε να μπαίνει ένα.
2: Πεντάπορτο.
1: Καλά. Εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει η έρευνα. Εγώ. Η λιονταρίνα όμως είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερτ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστείας. Αν σε παραχαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε έχει λυρωμένη τη φωλιά του.
2: Κουκλίτσα μου.
1: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
2: Όχι.
1: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους, αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη, είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Σημάδια πιστείας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά, λογαριασμούς, αν δεν σου ζητά να βοηθήσει στις δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πας στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
2: Ναι.
1: Λες την Παρθένο. Παρθένος δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
2: Ναι,
1: θα
2: ναι.
1: Με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
2: Σου.
1: Και σου λέει όχι. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι βαριέται. Απιστή.
2: Α.
1: Τείχος και...
2: Άμα δεν θέλει να πιάσει την πατανόβουρτσα.
1: Ναι, ναι. Ας πάρει.
2: Με κατάλαβες. Κάτι άλλο πιάνει.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να πιάνει τη μυγοκοντοστρόστρα. Τη μυγοσκοτώστρα, να έχει μύγες.
2: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
1: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
2: Τραγούδι, μετά τα άλλα.
1: Γεια σας.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ότι μας φάγανε λίγο χρόνο.
1: Κάτι τι.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σταμάτα να μιλάς, να πω στο ζυγό. Είναι εγωιτευτικός, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ψάχνει την τέλεια σχέση. Μισή καβγάδες. Ψάχνει από όλες τις πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι, μούφα.
0: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα.
1: Bye bye.
0: Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην τον κεντρήσεις και μην παίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Ε, μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούρασης συνεχώς. Τι να πω τώρα.
1: Σωστά το πες. Μπράβο, Μέρη.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
1: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλινιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να συνεχίσω.
1: Κι άλλο.
0: Έχει το ξώτη.
1: Θα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε.
0: Θα τα πω όμως.
1: Θα τα πει, αλλά θα δει ότι αυτό που θα σου πω θα εκπλαγεί.
0: Μπαμ.
1: Μπούμ.

0: Πού θα μας βρει?
1: Εμένα εγώ τελευταία. Πού θα μας βρούμε όλοι?
0: Πού θα μας βρει η Μεριούλε?
1: Πού θα σε βρούμε?
0: Πού θα με βρείτε?
1: Ναι.
0: Εμένα και την Μερή που θα μας βρείτε?
1: Η Μερή πάντως που
0: θα ξέρετε. Θα μπείτε στο Facebook λοιπόν.
1: Oh, yeah. Ναι. Τον ανακοινώνει.
0: Και θα χτυπήσετε Θάνο End. Πώς το λένε αυτό το συμβολάκι?
1: Που... Το παπάκι εννοείς.
0: Το παπάκι το End που λέμε. Και Μέρη, θα χτυπήσετε Θάνος και Μέρη.
1: Συγγνώμη,
0: με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Γιατί υπάρχουν ξανθοί άνθρωποι και μπορεί να μην το καταλάβουν όπως το λες. Είναι Θάνος παπάκι Μέρη ή Θάνος και Μέρη?
0: Θάνος και Μέρη.
1: Α, το λατινικό.
0: Το λατινικό, το χταράκι.
1: End,
0: το χταράκι. Θάνος and Mary με λατινικούς χαρακτήρες. Κάντε like στη σελίδα. Στείλτε μας και το μηνυματάκι σας.

0: πίσω.
1: Μυρούλα, ξέρεις κάτι?
0: Κάνω. Τι?
1: Ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ποιο?
1: Τελείωνε, μάζευε να φύγουμε.
0: Να σου πω, αυτό είναι τώρα καινούριο σλόγγαν της εβδομάδας. Μάζευε να φύγουμε.
1: Τι μα έχει απλώ τα πράγματά σου.
0: Καμία υπηρέτρια είμαι.
1: Τελείωνε, μάζευε τα πράγματά σου ενώ. Όχι τα δικά μου.
0: Παρακαλώ πολύ τους υπευθύνους εδώ του ραδιοφώνου
1: να
0: χρεώσουν κάτι παραπάνω στον κύριο Θάνο. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι.
1: Να σε ρωτήσω, Μερούλα, την άλλη φορά που πήγαμε για να παίξουμε μπιλιάρδο και το κόντυψε το. Πώ το λένε το τέτοιο.
0: Την τζόχα.
1: Πώ το λένε το αυτό που χτυπά την μπάλα, ρε.
0: Το
1: δοξάρι, λέω. Τέτοιο, το από αυτό που το έχωσε στην τζόκα, χόντεψε να βγει από το διπλανό τραπέζι.
0: Βγήκε.
1: Είπα εγώ τίποτα.
0: Ναι.
1: Είπα.
0: Δεν είπες. Και μάλιστα με βγάλε τράπεζε και βίντεο και το έδειξε στον κόσμο εκεί πέρα.
1: Τι άλλα, φεύγουμε τώρα, γεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τεταρτούλα, πανέμορφη, εξαιρετική, 17 του μήνα. Ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε παρέα, πάμε να απολαύσουμε λίγη γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό, να ρουφήξουμε λίγη γρανιτούλα, να είμαστε εξαιρετικά, να ακούσουμε disco DJ και να απολαύσουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τώρα αμέσως.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε πολύ ωραία τραγούδια και έρχονται ακόμα ωραιότερα. Ο Ακύλας ξεκαθαρίζει για τις σχέσεις με τον πατέρα του. Έχει περάσει και αυτός δύσκολα. Βρέθηκε καλεσμένος ο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Ακύλας τον ρώτησε ότι γιατί μιλά συχνά για τη μητέρα του και στην οποία αφιέρωσε η μέρα του τραγουδιού φέρτος στο Eurovision. Υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον πατέρα σου? Ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές. Το λατρεύω τον μπαμπά μου, έχει σταθεί πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο. Έχει περάσει και αυτός πολύ δύσκολα μια καλλιτεχνική φύση. Όταν ήταν πολύ νέος είχε θέματα με την καρδιά του, εμφράγματα, και από μικρός σταμάτησε να δουλεύει και δεν μπορούσε να συνεισφέρει. Ζει στη Θεσσαλονίκη κτλ. Όλα καλά, μην έχετε ανησυχία, μην έχετε άγχος, όλα πηγαίνουν εξαιρετικά. Λοιπόν, δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω. Το είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος, το είχε γράψει και ο Χάρης Βαρθακούρης πριν πολλά χρόνια. Ξαναφτιάχτηκε, ξανατραγουδήθηκε και ξανακυκλοφόρησε. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, με Ευαγγελία, με Ανδρική Κολόνια, με πολύ κέφι, πολύ χαρά. Επιστρέψαμε και στη σημερινή μας εκπομπή, Τεταρτούλα 17 Ιουνίου, πολύ ζέστη. Και σε πολλά μέρη της Ελλάδας καβατζούσαμε το τριαντάρι και παίρνουμε την ανηφόρα. Τι να πω, εντάξει, όλα καλά, καλοκαίρι είναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Και βέβαια, αύριο θα έχει κάτι βροχούλες, δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, τι να πω. Πατέρας για τέταρτη φορά ο Νεϊμάρ. Πώς συνδυάζει τώρα Μουντιάλ και παιδιά και τη γυναίκα του που γέννησε και. Τέλος πάντων, όλα αυτά μαζί. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι στραμμένο στο Μουντιάλ. Είναι ήδη οι γονείς έχουν ένα παιδάκι. Έχουν τρία παιδάκια μάλλον. Και βρίσκονται όλοι μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί παίζει στο Μουντιάλ ο Νέιμαρ και έγινε και μπαμπάς. Εξαιρετικό, πολύ ωραίο. Όλο χαρές, πανηγύρια.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες.
1: Heart 94,2.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβαστικά και φάτα τραγούδια, καλοκαιρινά και μη. Και λιγότερα λόγια. Απολαύσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χρήστο Μάστορα. Απολαύσαμε Λένα Ζευγαρά, έτσι λίγο προπέρσινη. Έρχεται ο Πέτρος Ακοβίδης, Ηρία Λινίδου, πολύ ωραία τραγούδια. Μαρία Καβογιάννη λέει: η Δανάη Μπάρκα πάτησε το γαμπρό και στα δύο πόδια. Πώς γίνεται, παιδί, αυτό? Ένα πόδι πατάμε. Τέλος πάντων, ήταν συγκινημένη. Μίλησε για το γάμο της Δανάης. Την ξέρω από 3 χρονών, λέει η Μαρία Καβογιάννη, τη Δανάη. Τήρησε το γνωστό έθιμο και το έκανε και με το παραπάνω. Είδαμε ότι περάσανε πολύ ωραία, εξαιρετικά. Για ακόμα μια φορά να το πούμε. Ένας γάμος αυθεντικός, ωραίος, αγαπησιάρικος, μικρός και μεταξύ ανθρώπων που αγαπιούνται. Τι πιο σημαντικό. Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Δεν μπορούσα να φορέσω τα παπούτσια μου, είχα φτάσει 92 κιλά. Όχι εγώ, εγώ και 102 που είχα φτάσει, μια χαρά μπορούσα να φορέσω τα παπούτσια μου. Ο Αναστάσιος Δράμος, ο αγαπημένος τραγουδιστής. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show συνεχίζεται με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Απολαύσαμε καλοκαιρινά ραντεβού, η Ιουλία Καλιμάνη, έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, έρχονται πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω πως 92 κιλά μόνο ο Αναστάσιος Δράμος δεν μπορούσε να φορέσει τα παπούτσια του, ο οποίος έχει υπάρξει πολύ αδύνατος, μετά τα πήρε τα κιλάκια του. Διαδικαστικά λέει υπήρχαν προβλήματα, στεναχωρήθηκα λίγο, είχα παχύνει, δεν είναι κακό. Τώρα γιατί είμαι αδυνατισμένος, γιατί μπορώ να είμαι, λέει. Τέλος πάντων, δεν έχω προσωπικά social media, τα διαχειρίζεται η εταιρεία μου. Εγώ βλέπω μόνο τα σχόλια σε κάποια βίντεο που ανεβάζω στο TikTok, λέει ο Αναστάσιος Δράμος. Κοίτα, λειτουργούν θετικά, γιατί αν κάποιος λέει ότι υπάρχει, να το δέχομαι και γελάω. Ο κόσμος πάντα λέει την αλήθεια και δεν είναι χαζός. Τώρα, Αναστάση, επειδή δεν έχει social media, άστο καλύτερα, μην ανοίξει αυτή την κουβέντα. Ο κόσμος λέει πάντα την αλήθεια και δεν είναι χαζός. Okay. Μπορεί να υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που λέει την αλήθεια και δεν είναι χαζός, αλλά υπάρχει μια τεράστια μερίδα του κόσμου που είναι και χαζός και δεν λέει την αλήθεια.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία,

0: κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με τους Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα
1: καλώς
0: μου παιδιά.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη 17 του μήνα, 17 Ιουνίου.
1: 17 Ιουνίου, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Έβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας. Έχω να σε χτυπήσω αλίπητα.
1: Αχ, όχι, δεν θέλω.
0: Αλίπητα όμως.
1: Μην με ξεκινάς, παιδί μου, μέσω της εβδομάδας και θα με χτυπήσει.
0: Για να σου περάσει.
1: Πώς έρχεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που ρωτάς, παιδί μου. Θέλεις πρώτα τα κακά νέα, τα καλά νέα.
1: Θέλω να συζητήσω μαζί σου κάτι το οποίο θα με
0: συγχύσει. Τα κακά νέα τώρα για να πάμε μετά στα καλά νέα μέσα στο δύο ώρα της εκπομπής. Έτσι, βγήκε το νούμερο των πλουσίων για το 2025. Τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε πλέον 17 Ιούνιου, καιρός ήταν να μάθουμε τι γίνεται με τους πλούσιους. Είχα μια αγωνία, ρε παιδί μου. Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, διαβάζω εδώ. 25,3 εκατομμύρια πάνω στη γη. Περιουσία συνολικά των πλουσίων. 98,3 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια είναι άπιαστο το νούμερο, έτσι.
1: Βλέπεις, απέχω από κάθε σχολιασμό. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου ξεκινάς την εκπομπή της Τετάρτης, έτσι.
0: Έτσι την ξεκινάω, γιατί μετά θα ηρεμήσουμε, πιστεύω. Έτσι. Το 25 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων.
1: Δεν σε χαιρετάει αυτός ο άνθρωπος. Σου πετάει κατευθείαν εκεί πέρα και τους πλούσιους.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Το 25, λέω ξανά, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων από το 2018. Δεν έχεις αγωνία. 7,9% αύξηση των πλουσίων μέσα στο 25. Οι περισσότεροι είναι Κίνα και Ιαπωνία. Εδώ είμαστε φτωχάτζα. Έτσι, στην Ευρώπη. Μην νομίζεις. Τα νέα είναι ακόμα πιο ευχάριστα για αυτούς που κατέχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω. Αυξηθήκανε μέσα στο 25 9,2%. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε και κάμερα να δείτε η Εύη πως είναι. Έτσι σαν να κλαίει η μάνα μου στο μνήμα που λέμε.
1: Δεν μπορώ, αρνούμε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Με αυτά τα υπέροχα.
1: Το ξέρουμε, παιδί μου, εμείς γίναμε πιο φτωχοί και κάποιοι άλλοι έχουν
0: γίνει πολύ πιο πλούσιοι.
1: 100% πιο πλούσιοι. Έτσι. Άσε με ήσυχη.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά.

0: Το 2007, ο γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Ernie Chambers, είχε υποβάλει μήνυση κατά του Θεού στην εισαγγελία της Ομάχα.
1: Εντάξει, τρελά έχει ξεφύγει.
0: Ο ενάγων ήθελε, λέει, να στριμώξει νομικά τον εναγόμενο, εκδίδοντας περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Και αυτό για τις τόσες φυσικές καταστροφές που προκαλεί ή επιτρέπει να συμβαίνουν. Και μάλιστα τον είχε κατηγορήσει και για το κακούργημα ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τις τρομοκρατικές απειλές.
1: Μάλιστα.
0: Ο μηνυτής, ο οποίος είπαμε είναι γερουσιαστής, έτσι, δεν είναι κάποιος ο οποίος περπάταγε στον δρόμο και του ήρθε.
1: Ναι.
0: Ισχυρίστηκε.
1: Είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Πως είχε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει με το Θεό για αυτά τα θέματα, αλλά δεν του έδωσε την προσοχή που ζητούσε.
1: Ναι. Να του κάνει μήνυση και γι' αυτό, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, ο Chambers ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πραγματική νομική προσδοκία στη δίκη με το μεγάλο δύναμο και είπε ότι όλη αυτή την ιστορία την έκανε για να δείξει πόσο επιπόλαια υποβάλλονται οι μηνύσεις αριστερά και δεξιά. Παρόλα αυτά όμως, παρότι κέρδισε τη δημοσιότητα και έγινε ντόρος, δεν την απέσυρε αυτή τη μήνυση, η οποία μάλιστα έγινε και δεκτή από το δικαστήριο.
1: Θέλει να το προχωρήσει ο άνθρωπος γι' αυτό, θέλει να το αποδείξει όλα. Θέλει να το φτάσει μέχρι τέρμα.
0: Για να πάμε στο τυπικό της διαδικασίας, η δίκη δεν έφτασε, δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε. Όχι γιατί απορρίφθηκε ως γελία από το δικαστήριο, αλλά για τη λεπτομέρεια ότι ο Θεός δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, άρα δεν μπορούσαν να του επιδώσουν την εκκλήση.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες τώρα που είναι το πρόβλημα.
1: Το εντοπίσανε, πιστεύω. Όλα τα άλλα βαίνουν καλώς.
0: Έλα, Κοσμά, πες με, εσύ που θες να κάνεις μήνυση.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες π.χ. που θα θέλουν να κάνουν μήνυση στο Θεό.
0: Γιατί?
1: Για δικούς τους λόγους.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Πάλι! Πάλι!
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι.
2: Δύσκολη μέρα μου ξεκίνησε. Γενικά από
1: θα
2: την αρχή μου το πήγες τρένο.
1: Θα πάει καλά όμως στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς ελληνικό καλοκαίρι είναι αυτό.
2: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 17 Ιουνίου, και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 1972, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 17 Ιουνίου.

0: Υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο στη ΣΥΠΑ όπου τα παιδιά διδάσκονται κανόνες καλής συμπεριφοράς.
1: Πού είναι αυτό το σχολείο?
0: Στη ΣΥΠΑ, στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.
1: Εκεί που βγαίνουν τα όπλα χοντρά, έτσι.
0: Εκεί λοιπόν μαθαίνουν πώς μπορούν να είναι gentleman και gentlewoman, πώς να σέβονται τους άλλους και να τους συμπεριφέρονται όπως θα ήθελαν να τους συμπεριφέρονται και εκείνοι. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον αποδεχθείς και να μην αφήσεις κανέναν να μπει εμπόδιο σε αυτό. Είναι οι βασικές θέσεις, μπορούμε να πούμε, του συγκεκριμένου μαθήματος. Η ομάδα συναντιέται κάθε δύο Παρασκευές και παίρνει μαθήματα κανονικής ζωής από τον καθαρισμό μιας γειτονιάς μέχρι το πότισμα των λουλουδιών. Δύο φορές το χρόνο οι μαθητές απολαμβάνουν και γκουρμέ γεύμα με τρία πιάτα και μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το savoir vivre τα κουτάλια, τα πιρούνια, τις σωστές διατάξεις κτλ. Οι μαθητές δηλώνουν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που μαθαίνουν και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις ότι έμπλεκα πολύ, είχα συχνά φασαρίες μαθητής του σχολείου, αλλά από όταν άρχισα αυτό το συγκεκριμένο μάθημα άρχισα να νιώθω καλύτερα, ενώ έχουν βελτιωθεί και οι βαθμοί μου.
1: Ναι, εντάξει, κάνει μια προσπάθεια.
0: Μαθαίνεις καλούς τρόπους.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εκτός μικροφώνου, παιδιά, πολλές φορές.
1: Είναι εκτός μικροφώνου και εκεί θα παραμείνουν.
0: Δεν θα μπορούσαν βέβαια να ακουστούν στο μικρόφωνο, γιατί καταλαβαίνετε μετά θα μας κλείνανε.
1: Μπορούμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια εκπομπή.
0: Μια μεταμεσονύχτια.
1: Ναι. Θα το συμφωνήσουμε με το σταθμό.
0: Ναι. Και έχουμε να πούμε εκεί, καταλαβαίνετε. Τα σύστρικλα. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα προφίλ μας στο Facebook Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί τα λέμε.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Τώρα πάμε όμως.
1: Έχουμε διαλυματάκι τώρα που έρχεται. Έτσι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε με τα δικά.
1: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Εννοείται.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ,

0: ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μία μεγάλη συναυλία με του Ζάντα Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντα Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα,

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούριοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχα, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλή, Κόσμος και Θαρμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες.
1: Είναι η κατάσταση, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Πάμε σε μουσικούλα. Και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Τι θέλεις να συζητήσουμε για το ροκ ζούκ?
1: Θέλεις? Ναι, άμα θέλεις, οκ, να το δεχτώ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, έχω ένα σούπερ μάρκετ μπροστά μου. Ολάκερο, να σου το πω.
0: Δικό σου?
1: Όχι.
0: Όπα.
1: Είναι ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία, στο Κένσινγκτον της Αυστραλίας, το Oz Harvest Market. Άνοιξε με σκοπό να μειώσει την απώλεια του πεταμένου φαγητού από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα 8 δισεκατομμύρια. Ο άνθρωπος που το τρέχει το συγκεκριμένο θέλει να αξιοποιήσει μεγάλη ποσότητα από τα τρόφιμα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν χαμένα. Τα τρόφιμα που προσφέρει το κατάστημα στους πελάτες ποικίλουν από κρουασάν και ψωμιά, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, μέχρι τυποποιημένες τροφές εντός ημερομηνίας λήξεως, όπως είναι οι κονσέρβες, οι ξηροί καρποί κτλ. Διατίθενται βασικά προϊόντα υγιεινής, όπως οδοντόκρεμες και σαμπουάν, αλλά και άλλα παρόμοια είδη. Η πραγμάτια του καταστήματος προέρχεται κυρίως από δωρεές μεγάλων σούπερ μάρκετ που προορίζουν αυτά τα προϊόντα για απόσυρση, γιατί μπορεί να βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης, αλλά και δωρεές άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και διαφέρουν
0: τα προϊόντα. Αυτό. Έτσι μοιάζει.
1: Στο περίπου.
0: Ίδια στρατηγική είναι, ίδια πράγματα, ίδιοι κανόνες.
1: Και έχει και την ανάλογη λογική, καθώς οι πελάτες του πληρώνουν όσα θέλουν και μπορούν.
0: Ναι.
1: Για να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο... Αυτό ξέρεις, έχουμε φτάσει βέβαια σε ένα σημείο το οποίο είναι και πολύ ωραίο. Αυτά τα πράγματα να αυξάνονται. Ενώ τα παντοπολία ή τα σούπερ μάρκετ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, με τα λιγμένα...
1: Δεν έχει λιγμένα.
0: Ναι, κοντά στη λήξη τους.
1: Μπορεί να λήγουν σε ένα μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από το σούπερ μάρκετ να τα βγάζουν για να τα...
0: Ναι, εντάξει.
1: Στείλουν πίσω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Τα οποία ξαναγίνονται, έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι κινήσεις. Εγώ δεν τις βρίσκω κακές.
0: Κακές δεν τις λες. Αλλά δεν τις λες και καλές για μένα.
1: Είναι στο κλίμα των ημερών. Ναι. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Αυτό το κλίμα των ημερών είναι που μας έχει φάει.
1: Αλλά από την άλλη θα πω ότι μακάρι τέτοιες κινήσεις να τις βλέπουμε.
0: Όταν συζητάς συνέχεια αυτά τα πράγματα, το κλίμα των ημερών, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, τι γίνεται στο τέλος? Το αποδέχεσαι. Ότι συμβαίνει και αυτό. Ότι συμβαίνει και αυτό. Παλιά θα ήταν μια είδηση. Σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι καν είδηση. Κάτι τέτοιο.
1: Να είναι καθημερινότητα εννοείς.
0: Βέβαια. Αλλά όμως έτσι πέρασε. Ότι γίνεται καθημερινότητα. Από το πες-πες. Κατημένη που λέμε.
1: Καλά, εντάξει. Ο στόχος εδώ δεν είναι το να το κάνουμε πιο εύκολο στον κόσμο να το αποδεχτεί. Εμείς το αναφέρουμε επειδή είναι μια ωραία κίνηση για να μην πάει τίποτα χαμένο. Ναι.

0: Αν έρθετε στο στούντιο ποτέ, αν σας βγάλει ο δρόμος και μας βρείτε, έτσι, μπορεί και να ακούσετε και κάτι. Βέβαια θα ντρεπόμαστε τώρα, να πω.
1: Με έχεις εμένα για άνθρωπο που ντρέπεται.
0: Σε ακροατή, ακροάτρια. Ας πούμε μπροστά, εντάξει, λίγο κρατιέσαι.
1: Παιδί μου, τέτοιες γνώσεις είναι για να μοιράζονται.
0: Αν είναι για γνώσεις, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θυμίσου ότι η επικοινωνία μαζί μας υπάρχει, αλλά μέσω Facebook, εύκολος τρόπος, όπου και να είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και βέβαια χωρίς να γίνεις φίλος, αλλά ίσως να μην το δούμε αμέσως το μήνυμά σου. Ας πούμε, εγώ έχω βρει ένα μήνυμα από τον Απρίλιο.
1: Αυτό
0: την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν, τι να απαντήσεις τώρα.
1: Παλιά μήνυματα και λες τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών υαλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξυδοτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, τελευταίο ημιωράκι για μας.
0: Επιβαλή, Κοσμός Καδραμάδος, όπως λοιπόν, κάθε μέρα εδώ.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες για ένα πρόστιμο μαμούθ, το οποίο επιβλήθηκε σε ένα σουβλατζίδικο της Κρήτης.
0: Τι έγινε?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε έλεγχο, καθότι διαπιστώθηκε μη έκδοση λιανικών αποδείξεων. Το πρόστιμο ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε έλεγχο που έγινε σε αυτό το μαγαζί, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 15.919 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την καθαρή αξία στα 70.743 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, δηλαδή σύνολο 85.884,90. Η αρχή αυτή, η ανεξάρτητη του ελέγχου, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει άλλες δύο φορές σε παρόμοιες παραβάσεις και καταλήγει σε ένα πρώτο διαπιστωτικό πρόστιμο μαμούθ των 6.367.600 ευρώ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει παραστατικά ως δικαιολογητικά, καθώς και να επιδείξει μια συμμόρφωση, μειώνοντας σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόστιμο.
0: 6 εκατομμύρια, όσο και να το μειώσει, έχει τελειώσει η ζωή του ανθρώπου.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Να σου πω, αν κάτι από όλα αυτά είναι λογικό, τι να πω.
1: Να σου πω κάτι, ούτε αυτός είναι λογικός. Δηλαδή, όταν φτάνεις, ας πούμε, να μην έχουν εκδοθεί 85.884 ευρώ.
0: Αυτό πώς το τσεκάραν ακριβώς? Έψαξαν 85.000 πελάτες υποτιθέμενο. Πάντως 6 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια είναι πρόστιμο. Δεν είναι πρόστιμο. Απλά δεν θα το πληρώσει. Δεν πρόκειται να τα πάρουν δηλαδή τα λεφτά.
1: Πρόστιμο θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα πρόστιμο 150 χιλιάρικα.
0: Και πάλι πολλά μου φαίνονται για την εποχή μας.
1: Πολλά μεν για την εποχή μας, αλλά σε αντιστοιχεία με το ποσό που αναφέρεται.
0: Να πω.
1: Γιατί είναι σε σημασμένος, άλλες δύο φορές τον έχουν πιάσει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Μάλιστα, τι να πω. Παράλογο. Ξέρεις. Δεν απαντάει. Άρα λογικό.

0: Λοιπόν, σου έχω έρευνα.
1: Για λέγε.
0: Για το πόσο συχνά σκέφτεται η μέση γυναίκα το σεξ.
1: Α, μάλιστα. Για να δούμε.
0: Η έρευνα των ψυχολόγων πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο του Οχάιο σε 238 φοιτητές και έδειξε πως οι γυναίκες σκέφτονται το σεξ κατά μέσο όρο 18,6 φορές.
1: Το χρόνο.
0: Α, δεν νομίζω.
1: Τι φορές, την ημέρα εννοεί.
0: Την ημέρα.
1: Ναι. Εντάξει. Καλές είναι. Σχεδόν, άμα πεις ότι κοιμάται κιόλας ο άνθρωπος, είναι μια φορά την ώρα, είμαι σίγουρα.
0: Στα πλαίσια της έρευνας, ζητήθηκε από τους σπουδαστές ηλικίας 18 με 25 ετών να καταγράψουν πόσες φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ, το φαγητό και τον ύπνο. Mm-hmm. Οι γυναίκες λοιπόν βγαίνει ότι σκέφτονται το φαγητό κάθε 62 λεπτά και τον ύπνο κάθε 72. Οι άντρες από την άλλη έχουν το φαγητό πολύ συχνότερα στο μυαλό τους, κάθε 38 λεπτά και τον ύπνο κάθε περίπου μισή ώρα. Τέλος, η έρευνα έδειξε...
1: Το σεξ, πώς... κάθε πότε το έχουν οι άντρες.
0: Ήτανε πιο πολύ στις γυναίκες αστείες εδώ. Η έρευνα έδειξε πως το 59% των γυναικών φαντασιώνονται κατά τη διάρκεια της πράξης κάποιον πρώην σύντροφό τους, ενώ το ποσοστό των ανδρών υπολογίστηκε στο 48%. Τι έγινε, βρε παιδιά, τι γίνεται με τους πρώην, τι πράγμα είναι αυτό, γιατί?
1: Συγγνώμη, την ώρα που το κάνουν οι άντρες σκέφτονται την πρώην τους, εννοείς?
0: Ναι.
1: Το μισό.
0: Ναι, το 48%
1: των... Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό?
0: Και το 59% των γυναικών.
1: Και όταν πάνε στον επόμενο ή στην επόμενη σκέφτονται πάλι τον πρώην.
0: Τι, αυτό είναι...
1: Η μισή, έτσι, είναι μεγάλο νούμερο το μισή.
0: Είναι τεράστιο νούμερο, πραγματικά.
1: Εντάξει, αγκυβά, δηλαδή, τα παρατάω, δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Γρήγορα να πάει στον επόμενο και να σκέφτεται εμένα, ξέρεις.
0: Για κάποιο λόγο έγινε πρώην ο άλλος ή η άλλη.
1: Ναι, αλλά όμως το σεξ είναι σεξ, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε φόκους στον άνθρωπο που έχεις εκείνη την ώρα στο κρεβάτι σου.
1: Πολλές φορές, το ξέρεις κι εσύ αυτό, έτσι, τις περισσότερες φορές δεν χωρίζεις γιατί δεν κάνει ο άλλος καλό σεξ. Χωρίζεις για κάτι άλλο, το οποίο έχει ακόμα και για κέρατο.
0: Όλες οι περιπτώσεις είναι.
1: Ναι, αλλά το σεξ είναι σεξ. Αν ο άλλος κάνει πολύ καλό σε σχέση με τον νυν, ό,τι και καλό παλικάρι να είναι ο νυν, έχει στο νου σου τον πρώην που έκανε καλό σεξ.
0: Όχι την ώρα, ρε παιδί μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Έτσι, όσον αύριο αφορά όμως... αυτούς τους κανόνες και τους νόμους ναι, που βγαίνουν. Ναι. Τους περνάνε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τώρα, ας πούμε, εσύ λες, δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί τώρα δεν σε ελέγχει κανείς. Και λες, εντάξει, τι αστειότητα είναι αυτή. Σε λίγο όμως.

0: τόσο γρήγορα. Λοιπόν, αύριο εμείς εδώ με διάφορα νέα από το σεξ, όπως κάθε Πέμπτη, σεξοπέμπτη.
1: Από όλα θα έχει ο Μπαξέ.
0: Να είστε καλά, να βουτάτε, δεν ξέρω, και εγώ στην πανιέρα. Διάβαζα εδώ
1: όπου
0: ένα...
1: μπορεί ο καθής.
0: Από τον τοίχο, πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος? 2. Στη θάλασσα? 2. Α, για τη θάλασσα εννοούσες.
1: Ούτε στο σπίτι δηλαδή.
0: Γεια χαρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψεύδι.

0: Έκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 17 Ιουνίου και οι Μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας για άλλη μια μέρα για να σας δείξουν πώς πρέπει να ζείτε την κάθε σας στιγμή.
1: Wow, τι έπαθες σήμερα!
0: Τι είπα!
1: Τι είπες, το είχες γραμμένο από πριν.
0: Όχι, τίποτα, μου βγήκε αυθόρμητα.
1: Σου βγήκε αυθόρμητα.
0: Ναι, αυθόρμητα.
1: Δείξε μου τις παλάμες σου, δεν σε πιστεύω.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα, Μέλλαρη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Οικόγλυτος της ρύθμισης του ήχου, ο οποίος αμέσως τώρα θα μας πάει να μας ακούσει.
1: Να μας ακούσει. Μας ακούει
0: να ακούσετε τις μουσικάρες που θα διαλέξει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κανονικά θα έπρεπε να πεις «Δεν σας χορταίνω». «Δεν χορταίνω να σας ακούω».
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά τέλος πάντων. Έλα.

το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη Θερσίες και Κύριοι, επιστρέψαμε Τόλσα Κυρακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος. Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι.
0: Πες χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και σήμερα γιορτάζουν αρκετοί, η αλήθεια είναι.
0: Γεια, ξεκινάμε μία ανάσα, πάρε.
1: Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ.
0: Το ίδιο λέει. Κάνει ψέματα, διαβάζει.
2: Ο Μάιλ,
0: Μάιλ, Μάιλ, Μάιλ.
2: Ο Μάιλ, το σκυλί του Τζουκάρι, τη μάσκα.
1: Φίλιξ, Φίλικα, Φίλιξα, Φιλίκη, Φιλικητή.
0: Netflix.
1: Netflix.
2: Στις γεννήσεις θα πω μόνο τον Μάρκο Παγδατή, έτσι, γνωστός Κυπρίος τενίστας. Και θέλω να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1885 έφτασε το άγαλμα της ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Oh.
2: Έτσι, δώρο αν δεν κάνω λάθος από τη Γαλλία, έτσι, ναι.
1: Πολύ ωραίο.

0: Επιστρέψαμε στις κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και... Ναι, έχει προσωπά.
1: Γιατί δεν μπορεί να το πει, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλό IQ.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς.
2: Σίγουρα.
0: Βασικά επειδή κοιτάζω ταυτόχρονα και τις γεννήσεις.
2: Μπερδεύεται με το IQ του.
1: Το IQ με το IQ.
0: Μάλιστα. Πολίνα Ρούμπιο. Έλα, δεν μπορεί να ξέρει, μεξικανή τραγουδίστρια. Και ποια άλλη, ποια άλλη. Λι Ράιαν, Άγγλος τραγουδιστής από τους Blue. Και φυσικά Μάρκος Παγδατής, γνωστός ταινίστας, έτσι. Και ποιος άλλος? Ο Αλάν Τζαγκόεφ, πασίγνωστος Ρώσος ποδοσφαιριστής. Και ο Ρίσκι Κιντ, Γερμανός ράπερ.

0: Ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, και αν και κανονικά πρέπει να μιλήσει η Μέλανη τώρα, αλλά για άλλη μια φορά εννοείται ότι δεν έχει σταματήσει να τρώει τα κριτσίνια, τα τέλειωσες, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Υπάρχει μια ελπίδα βέβαια ότι θα σταματήσεις να κάνεις θόρυβο, είτε μασουλώντας είτε παίζοντας με το περιτύλιγμα. Έτσι. Δεν έχει σταματήσει, δεν έχει σταματήσει.
1: Αφού πεινάω.
0: Κάθε μέρα τρως συνέχεια κριτσίνια.
1: Τα ίδια κριτσίνια τρώω.
0: Δύο ώρες κάθε μέρα τρως κριτσίνια.
1: Μου χρήτσα.
0: Ας έτω μια κρέπα να μας έσπασε τα νεύρα την άλλη φορά.
1: Θέλετε να παραγγείλουμε μια κρέπα? Ένα κοκτέιλ?
2: Όχι.
1: Εντάξει, μπορείτε να πας
0: με τρία υλικά.
1: Αν κάποιος θέλει να παραγγείλει κρέπα εδώ μαζί μου. Να μας βρει Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook ή και στο Instagram. Να κλαις αυτούς που δεν

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε για το παιχνίδι του Στάθη. Λοιπόν, θα σας λέω μια περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εσείς θα πρέπει να μου βρίσκετε την παροιμία, το γνωμικό, το λόγιο και τέτοια.
2: Τέλεια.
0: Άλλο παιχνίδι σήμερα, ναι. Βρε σατανά. Λοιπόν, αποφασίζω ότι όποιος πάρει τρεις... Αποφασίζω ότι κερδίζει όποιος... Όποιος πάρει τρεις νίκες. Okay. Τρεις πόντους,
1: ναι.
0: Ξεκινάμε με τον πρώτο πόντο. Mm-hmm. Κάθε τι πρέπει να γίνεται στην ώρα του. Γι' αυτό λέμε.
1: Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα για καρτέρι.
0: Θα με αφήσετε να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Τίποτα, παξατάρι.
0: Θα με αφήσετε να μιλήσω.
1: Από την πόλη έργο μου ζυγκροθεί.
0: Δεν έχω πει τη μισή παροιμία. Πρέπει να πω τη μισή.
2: Άρα το είπαμε.
0: Δεν το έχετε πει. Κανένα από όλα αυτά που κάθε.
1: Κατεργάρι στον παγκό του.
0: Πράγμα.
1: Στον καιρό του και ο κογλιό τον Αύγουστο.
0: Μπράβο. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Εντάξει.
3: Α, το παίρνω
1: τόλης
3: γιατί εγώ δεν
1: παίρνω. Εσύ γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ωραία και να πεις Βασίλη δεν πρόλαβε. Το πήρε τόλης.
3: Μαζί του εγώ
2: δεν
3: ταυτόχρονα.
2: Μαζί
0: τότε γιατί θες να πάρεις πόλιο αυτό ταυτόχρονα.
3: Γιατί εγώ δεν παίζω, δεν μετράω.
0: Παίζεις, δεν παίζεις, σε χάσεις.
1: Είναι το αποφασίζω και διατάζω που είπε πριν.

0: Έχουμε πει μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 1-0 νεοτόλης. Όταν δύο τέριαξαν απόλυτα μεταξύ τους, λέμε.
1: Σαν δύο σταγόνες νερό.
2: Κλείσε ο Τέντερης και βγήκε το καπάκι.
0: Όχι. Ακυρώθηκες. Μπορεί τώρα το να συνεχίσει.
1: Γιατί δεν μπορώ να πω δεύτερη φορά.
0: Όχι. Άμα πεταχτεί, παίρνει.
1: Έλα.
0: Και είσαι έξω. Έχει πάρει γαϊδουράκι, Μέλλον. Έχει πάρει γαϊδουράκι, Βασίλη.
1: Δεν θα τον βρει.
0: Ο Τόλης μόνο. Βρήκε ο Φίλιππος.
2: Τον Αθαναήλ.
0: Ευχαριστώ, Τόλη. 2-0 ο Τόλης.
1: Τι 2-0 αφού δεν το είπε.
0: Να μην πεταγόσασταν. Έχει πάρει.
1: Δεν το είπε.
2: Δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε.
1: Δεν παίρνει πόντο τώρα.
0: Δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε. Απλά δώσατε τη λύση στον Τόλη.
1: Δεν δώσαμε καμία λύση στον Τόλη.
0: 2-0 ο Τόλης και πάμε σε μουσική.
1: Είναι 2-0. Είναι 1-0. Τελείωσε το θέμα. Δεν είναι 2-0.
0: Λοιπόν, σταματήστε να φωνάζετε. Εάν πεταχτείτε.
1: Είναι 1-0. Τέλος. Μίλησα. Πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα.
3: Ένα εγώ, ένα ο Βασίλης. 0 η Μέλλανη.
0: Ό,τι πει το 0 της παρέας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Σε μια διαρροή, ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντα Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντα Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ένα ο Τόλης, ένα ο Βασίλης, μηδέν η Μέλανη. Mm-hmm. Σας το λέω από τώρα. Όποιος πεταχτεί πριν τελειώσω, με κίνδυνο, με το θετικό είναι ότι μπορεί να το πει πρώτος και να πάρει τον πόντο, οκ. Okay, αλλά αν δεν το πει, σημαίνει ότι χάνει το δικαίωμα να πει οτιδήποτε μετά. Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, συμφωνούμε τώρα.
2: Ωραία, πάμε.
0: Συμφωνούμε, Βασίλη. Μην με χτυπά, συμφωνείς.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, λέω. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν με νοιάζει. Ό,τι βρέξει,
2: ας κατεβάσει.
0: Το είπε και πρώτα η Μέλλον.
2: Εγώ το είπα.
1: Καλά.
2: Είχα το ας, το είπα πιο γρήγορα από σένα.
0: Η Μέλλον τελειώνει πιο γρήγορα.
2: Εγώ τελειώνω πιο γρήγορα και είπα πρώτη το ας.
0: Ένα, ένα, ένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Τελευταίο τώρα λοιπόν. Όποιος το πάρει τελειώνει.
1: Ναι.
0: Λέγεται για τον αδιάφορο, για αυτόν που δεν δίνει σημασία σε θέματα σημαντικά.
3: Δεν του καίγεται καρφί.
0: Μην ξαναμιλήσεις, έχασες το δικαίωμα να πεις, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Πέρα.
1: Βρέχει. Ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά λέω άστο μην κάνω λάθος και το κάψω. Οπότε με το που το ξεκίνησες, γι' αυτό πετάχτηκα αμέσως. Και ναι, και ναι, και έτσι, έτσι, βεντούζα.
0: Μην μιλάς άσχημα στη Μέλλον.
1: V for Vendouza.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπολίτρες και μετά τη θριαμβευτική νίκη. Ναι, είμαι ευτυχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παπά μου, την Ακαδημία, τη Μέλανη που ήταν ένας άξιος αντίπαλος. Βεβαίως, εννοείται. Τα παιδιά μου που θα με ακούσουν να μεγαλώσουν. Τι.
1: Αλλιώς λέει, θα φάει παντόφλες, παιδιά, μα δεν ευχαριστήσεις.
0: Τόλιζε παντοφλάκια. Και Μέλανη, εσύ έχεις πάρα πολύ καιρό να μας πεις μια συνταγή με τρία υλικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
0: Good vibes only. Ή να βάλετε αγγούρια στα μάτια για να φύγουν οι μαύροι κύκλοι.
1: Θα σου πω, σε συνταγή θα σε πάω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ δυνατή, μάλιστα. Με τρία υλικά.
0: Με τρία υλικά.
1: Όχι, όχι. Θα σε πάω. Λίγα περισσότερα υλικά. Έκανα κοτόπουλο με curry.
0: Κοτόπουλο με curry.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το curry δεν με τρελαίνει ποτέ.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα και πάρα πολύ εύκολη συνταγή, παιδιά.
0: Το curry όχι. Το μοσχάρι όμως.
2: Μοσκάρι.
0: Το μοσκάρι το τρώω.
1: Goodness. Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε.
2: Έχει σταματήσει. Πάμε να ξεκινήσει κάτι και σε ένα λεπτό.
0: Τελείωσε κάποια φορά κάτι. Δεν παραταστεί
1: μέσα. Θέλω να πάρω τη συνταγή από την αρχή τη, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλη συνταγή, δηλαδή.
3: Κοιτάουν η Μέλανη και λέει πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει η Μέλανη. Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Εκπομπή Μπουρμπολίτες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω. Δηλαδή, έλεο.
2: Και γυρίζει και λέει και τώρα μια εκπομπή. Πάμε σε μουσική όμω.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Χρες και πάμε να μιλήσουμε για τη συνταγή που σας είπα πριν. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, πάρα πολύ εύκολο. Παίρνεις μια κατσαρόλα. Το έχουμε.
1: Και την τρως.
0: Βάζεις
2: μέσα στα τρία υλικά είναι και η κατσαρόλα. Είναι το ένα από όλα.
3: Έχει πει τρία υλικά. Είναι η κατσαρόλα και το λάδι. Ποιο είναι το τρίτο υλικό?
2: Το τρίτο ποιο είναι?
3: Το κάρι.
0: Αυτά.
3: Κατσαρόλα με κάρι.
0: Παίρνεις την κατσαρόλα, βάζεις λίγο λαδάκι.
3: Ναι.
0: Κόβεις μέσα πιπεριά.
3: Κρεμμύδι.
0: Κρεμμύδι. Ντομάτα.
3: Ντομάτα την τρίβεις ή την κόβεις κομματάκι?
0: Εγώ έβαλα τριμμένη, να σου πω την αλήθεια, αλλά μπορείς και κομματάκια.
3: Okay.
0: Κονκασέ. Η ντοματίνια.
3: Κονκασέ.
0: Ξέρετε το κονκασέ, θα τρελαθώ. Λοιπόν, το έχουμε.
3: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ έβαλα επίσης μπρόκολο. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, μέσα. Το βάζεις, το βάζεις.
0: Μέσα, να τσιγαρίζεις με όλα αυτά. Όλα αυτά τα βάζεις ομά, μέσα όλα αυτά, την ίδια
2: όλα αυτά ομά.
0: Τα πετάς, ναι,
2: μέσα.
0: Βρε,
2: ομό και τον μπρόκολο, δεν το έχεις βράσει πριν.
0: Όχι, όχι, όπως είναι ομό, το πετάς μέσα, okay, μαζί με όλα τελικά.
3: Ναι. Είναι κοτόπουλο με λαχανικά μέχρι τώρα, πάντως δεν είναι κάρι.
0: Περίμενε.
2: Έως τώρα είναι λαχανικά. Δεν έχει βάλει ακόμα κουτόπουλο.
0: Βάζεις τα λαχανικά. Ωραία. Τα βάζεις και το καπάκι έτσι και να μαλακώσουν και να τσιγαρίσουν.
2: Βάζεις και καπάκι μέσα.
3: Νερό δεν ρίχνεις?
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλει νερό. Δεν θέλει.
2: Αφού έχει βάλει λάδι.
0: Δεν θέλει νερό. Λαδάκι. Τσιγαρίζεται και επειδή κλείνει την κατσαρόλα με το καπάκι, μένουμε σε υδρατμή και ουσιαστικά αυτό μαλακώνει. Δεν θέλουμε νερό όμως, γιατί μετά θα γίνει βράσιμο. Εμείς θέλουμε τσιγάρισμα. Και να μαλακώσει. Το
2: σκόνη φρύδι στον τόλι μέσα.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω. Λοιπόν, μετά από ένα δεκάλεπτο, είναι και πάρα πολύ γρήγορο, ανοίγει το καπάκι.
2: Δεν είναι γρήγορο 10 λεπτά.
0: Αφήνεις να φύγουν οι υδρατμοί και βάζεις κοτόπουλο. Εγώ συνήθως βάζω στήθος κοτόπουλο.
3: Ναι.
0: Το έχουμε?
3: Το έχουμε.
0: Που το έχω κάνει σε κομματάκια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα βάζουμε αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα και κάρι.
3: Αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα και κάρι. Ναι.
0: Τέλειο.
3: Εντάξει, τέλειο.
0: Λίγο ακόμα λαδάκι,
3: ναι,
0: και το κλείνουμε.
3: Αυτό.
0: Και θέλει άλλο ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό κινέτιμο.
2: Και έτσι μάζε, Μέλανε. Εδώ πέρα μισή ώρα μαγειρεύεις.
3: Ναι, καλά λέει.
0: Ναι, αλλά φαγητό είναι.
2: Πλάκα μας
0: κάνεις. Θα κάνεις μια κατσαρόλα, θα σου μείνει για τρεις μέρες.
2: Να μην βάλουμε και κρέμα γάλακτος.
0: Άμα θες βάλει, τι να σου πω. Εγώ το έκανα χωρίς, ήθελα να το κάνω light.
2: Να βάλουμε μέσα για δύο πιτόγυρα.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Μελανή.
1: Τι θα μας πεις?
0: Να πω καταρχήν για άλλη μια φορά ότι η συνταγή σου δεν ήταν και τίποτα.
1: Είναι φανταστική η συνταγή μου.
0: Εντάξει, φανταστική. Φανταστική δεν είναι. Τι έβαλες, σε μια κατσαρόλα πέταξες μέσα στα λαχανικά. Το έπαιξες. Έλα, σταμάτω με το κινητό τώρα, μιλάμε.
2: Σε ακούω.
0: Ναι, σωστά, γίνει για τη σελίδα.
1: Ναι, εντάξει, στο Instagram.
0: Συνέχισε τότε. Θα το ποστάρεις τώρα?
1: Όχι.
0: Α, όχι, εντάξει, οκ.
2: Γενικά τραβάρε τα ποστάρια όταν τελειώσουμε τις εκπομπές.
1: Τώρα ποστάρα της προηγούμενης σεζόν.
3: Μας κοροϊδεύει και καλά ότι βγάζει φωτογραφία.
1: Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Αυτό, ήθελες απλά αυτό να πεις?
0: Αυτό απλά, ναι, ήθελα να πω.
1: Έφεγες ώρα ένα on, δηλαδή, για να πεις αυτό? Το τίποτα.
0: Εισήγησε να πεις κάτι?
1: Το τίποτα.
0: Σου δώσω κανιά μπούφλα, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι. Πάμε να, θα βγάλω κίνημα μητού.
2: Πάμε να τον καταδώσει τώρα.
1: Ξεκάθαρα θα τον καταδώσω.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική να διώξει τη μέλη.
2: Για σένα.
1: Όχι, δεν είναι ώρα να δένεις κόσμο.
2: Ευχαριστώ, Μέλανη, δεν μπορώ.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Έχω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τέλειο.
1: Ενθουσιάστηκε.
0: Μπουρμπουλή.
1: Μπουρμπουλή Θρες Radio Show στο Facebook.
2: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέσης της και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
2: Θέλω να βάλεις τους αντίχειρες στόλι.
1: Αυτό εδώ που κάνεις τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα.
2: Τόλι. Θα βάλεις τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
0: Μπουρμπουλή Θρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή ψεύτας στο τέλος της. Ήτανε 2 ώρες κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, πανέμορφη Μέλανη Μιλένοβα.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο αγαπημένος σας και εμάς ο Αγγελακόπουλος.
2: Και φυσικά 2 ώρες ήταν κοντά σας ο αξιολάτρευτος Στάθης Μπόγδανος.
0: Ευχαριστώ. Πίσω από την κονσόλα ήταν ο Βασίλη.
2: Ο Βοσκός.
0: Ο Βοσκός των FM. Στα βοσκοτόπια με τα κουμπάκια του. Βασίλης.
1: Ο βοσκός των μπουρμπουλιθρών, Βασίλης Incognito.
0: Συναντάει
1: τις μπουρμπουλιθρές.
0: Όχι ρε, το άλλο που έλεγες.
1: Ο βοσκός συναντάει τι?
0: Η μαγεία των μπουρμπουλιθρών.
1: Όταν η μαγεία των μπουρμπουλιθρών συναντάει την ψυχολογία των ακροατών.
0: Το βοσκόν.
1: Αυτές ήταν οι μπουρμπουλίθρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Και μέχρι τότε.
2: Bye.
0: Ήθελα να πω ένα πράγμα μένει. Πάμε πάλι. Και μέχρι αύριο ένα πράγμα μένει. Τι?
2: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
7: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει.

0: άνοιξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Intermed ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλύτερα σήμερα.
2: Σήμερα κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει, οκ. Okay, γιατί πάντοτε η Δευτέρα ιδιαίτερα.
2: Είναι δύσκολη.
1: Και καλοκαίρι, έχει περάσει και Σαββατοκύριακο.
2: Μην το συζητάς.
1: Από σήμερα στρώνει το πράγμα, έτσι.
2: Έτσι θα πούμε.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Το έχει κάνει μωτό αυτό.
2: Ναι, γιατί.
1: Γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε στην σοβαρότητα, ας πούμε, κάτι.
2: Σοβαρά την κάνεις την ερώτηση.
1: Μουσική, παιδιά.

0: Λοιπόν, τώρα μπέσα και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Έτσι και σαν σπουδές και σαν επαγγέλματα στην εποχή μας.
1: Ειδικά για το μέλλον.
0: Έτσι, μιλάμε για πληροφορική και γραφιστική. Και πού μπορούμε έτσι να τα μάθουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα?
1: Στις ανώτερες χώρες Α, mm-hmm. οι οποίες δεν προσφέρουν απλώς το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ, και διαζώσεις φοιτησής, αλλά έχουν και εργαλεία AI.
0: Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμα, τι κάνουμε?
1: Καλούμε είτε στο 210-5279-500 είτε στο 210-4120-714
0: ή τέλος πάντων μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: τον κρέμασε στα μανταλάκια τον.
1: Κανονικά όμως, και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο άνθρωπος εκεί που είναι.
0: Άντε. Λοιπόν, δεν τα λένε αυτά, μαντάμ. Έλα, τώρα. Σας παρακαλούμε πολύ, κρατήστε λίγο τους τύπους.
1: Ποιους να κρατήσει?
0: Τους τύπους.
1: Θα έλεγα τώρα τι κρατάει,
0: η οποία κάνω παρένθεση. Ναι. Τελευταία επί του πιεστηρίου είδηση,
1: ναι,
0: είναι ότι ανέβασε κάτι βίντεο 13 λεπτών. Με κάτι σεξι εμφανίσεις.
1: Θα τρελαθώ, κοντεύει τα
0: υγρέα.
1: Μια χαρά.
0: Για πάμε λοιπόν, Μαντόνα.
1: Λοιπόν, Μαντόνα. Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου άλμπουμ Confessions 2, έτσι όπως τη βλέπω αυτή, θα φτάσουμε και στο 14. Ρωτήθηκε σε ένα podcast από τον Ραούλ Λόπες ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ.
0: Okay.
1: Είναι σε μια ηλικία να μην έχει πολλούς μπροστά, οι περισσότεροι είναι πίσω.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προηγουμένως μου έλεγες για τον Σκορσέζε που τέλος πάντων ασπάστηκε την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι,
0: και την έχει κάνει κομμάτι της δουλειάς του για να μπορεί να βρίσκει διάφορα κλπ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα πρόσεξε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο στον κινηματογράφο, παντού. Τους τελευταίους μήνες χρήστες στο Reddit και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα έχουν εντοπίσει όλο και περισσότερες αγγελίες στο Facebook Marketplace, όπου αντικείμενα και κυρίως αυτοκίνητα, έτσι, συνοδεύονται, πολλούνται βέβαια αυτά, και συνοδεύονται από εικόνες ελκυστικών γυναικών,
1: ναι,
0: οι οποίες όμως δεν είναι αληθινές.
1: Α,
0: είναι δημιουργία AI.
1: Αυτό με τη γυναίκα και το αυτοκίνητο δεν ξέρω που σας πηγαίνει, τα θυμάσαι.
0: Ημερολόγια της,
1: με το μαγιό πάνω στο καπό.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτές είναι, δεν είναι πραγματικές. Αν και λέει η τακτική φαίνεται να αυξάνει σημαντικά την επισκεψιμότητα των αγγελιών, δεν μεταφράζεται πάντα σε περισσότερες πωλήσεις.
1: Ναι, γιατί κοιτάνε τις γυναίκες, δεν κοιτάνε τα αυτοκίνητα.
0: Και μάλιστα όχι μόνο τις κοιτάνε, αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις. Παιδιά, συγγνώμη, το κορίτσι πάει με το αυτοκίνητο. Έλεος, ρε φίλε, έλεος. Αυτοκίνητο πουλά.

0: πόσο ωραίο είναι να έχεις επαγγελματίες, ναι, να μπορούν να σε κάνουν πιο όμορφο, γιατί όλοι είμαστε όμορφοι, αλλά υπάρχει πάντοτε
1: η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας.
0: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα.
1: Έτσι. Το πόσες νύφες έχω δει σαν τις τρελές την ημέρα του γάμου, γιατί δεν ήταν καλή η μακιγιές και, και η κομμότρια. Δεν θέλω να σου πω.
0: Πρέπει να βρίσκεις επαγγελματίες που ξέρουν, παιδί μου, και από ομορφιά και από μόδα, που αυτοί που έχουν βγάλει ανώτερες σχολές ΑΕ ή που σπουδάζουν.
1: Βεβαίως, διότι εκεί μπορείς να σπουδάσεις και την τέχνη του μακιγιάς και της κομμωτικής, αλλά και του σχεδίου μόδας.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε όλα τα παραπάνω, μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά και 210-52-79-500, και να κάνετε ένα κλικ στο ekalpha.gr,
1: όπου θα σας λύσουν και όλες τις απορίες για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν.
0: Να διορθώσω, το 210-41-20-714 είναι για Αθήνα, έτσι.
1: Α, μάλιστα, οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά. Καλοκαίρι είναι, τα βλέπουμε. Τα λουζόμαστε. Τι να κάνουμε, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας.
0: Ναι. Είναι μια είδηση από το Γκαζέτα. Έχει να κάνει με τη ζέστη την πόλη. Στο Σαχέλ, που είναι μια στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αγγίζουν τους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα ο αέρας ψύχεται απότομα. Σε αυτό το σκληρό και ξερό έδαφος, το νερό της βροχής είναι αδύνατο να διεισδύσει. Η υγρασία εξατμίζεται σχεδόν αμέσως και οι σπόροι δεν μπορούν να βλαστήσουν. Για το λόγο αυτό, ερευνητές απελευθέρωσαν 500 αφρικανικές χελώνες σε ένα ερημικό τοπίο στα νότια της Σαχάρας. Τα ζώα αυτά ανήκουν στο είδος Centrochelys sulcatus, το οποίο εξελίχθηκε για να αντέχει ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες. 5 χρόνια αργότερα, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν πράσινες χιλίδες στην περιοχή. Η αφρικανική χελώνα με προέκταση είναι η μεγαλύτερη χελώνα ξηρά στον κόσμο και η τρίτη σε συνολικό μέγεθος. Οι αρσενικές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 κιλά. Πέρα από το μέγεθός της, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να σκάβει. Για να προστατευτεί από την ακραία ζέστη, σκάβει λαγούμια βάθους 10 έως 15 μέτρων. Εκεί καταφεύγει από τη ζέστη της ημέρας και το κρύο της νύχτας, βοηθώντας παράλληλα στον αερισμό του εδάφους. Όταν αυτά τα λαγούμια σπάνε το σκληρό στρώμα του εδάφους, το νερό της βροχής εισχωρεί αντί να κυλά στην επιφάνεια. Αυτό βελτιώνει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί την υγρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η είσοδος του λαγουμιού και το ανακατεμένο χώμα δημιουργούν ένα πιο σταθερό μικροκλίμα. Αν και η χελώνα δεν μεταφέρει σπόρους σε σκεμμένα, όσοι βρίσκονται στο έδαφος ή φτάνουν με τον άνεμο μπορούν να βλαστήσουν χάρη στην υγρασία και την προστασία του γύρω περιβάλλοντος. Αυτό προσελκύει επίσης έντομα και μικροοργανισμούς, γεγονός που ευνοεί τη ζωή στο έδαφος. Με τον καιρό, η βλάστηση γίνεται πιο πυκνή γύρω από αυτές τις ζώνες, σχηματίζοντας πράσινες κοιλίδες ορατές ακόμα και από δορυφόρους. Με τον χρόνο, οι άλλοτε άγονες ζώνες άρχισαν να ανακτούν τη βλάστησή τους και να προσελκύουν πανίδα όπως πουλιά και μικρά σπονδυλωτά.
1: Υπέροχο.
0: Υπέροχο.
1: Thank you.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 σεντιμήτρα, δεύτερη ώρα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Αυτή τη βδομάδα,
1: ναι,
0: ειλικρινά με έχεις, τι να σου πω.
1: Είδες, μέσα στο ποδοσφαιρικό σε έχω.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ βέβαια.
1: Αλλά δεν σε έχω για καλό σήμερα.
0: 17 Ιουνίου 1964.
1: Μάλιστα.
0: Για πες.
1: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό στην παράταση, δηλαδή, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Εξαγριωμένη φίλη αθλητόρα και των δύο ομάδων, είχαν πιστέψει ότι ο αγώνας είναι στη μέση. Ο καθένας για τον άλλον,
0: ναι.
1: Όπου κάνουν το γήπεδο της Λεωφόρου για πι,
0: ναι.
1: Έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
0: Και διακόπηκε.
1: Αλλά το καταυχαριστήθηκα γιατί,
0: ναι,
1: διακόπηκε ο αγώνας, mm-hmm, και κυπελούχος Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ χωρίς αγώνα. Έτσι είναι.
0: Μαγιά.
1: Έτσι.

0: Κοίτα, είναι αλήθεια ότι είναι η περίοδος που πολλά παιδιά ψάχνονται.
1: Ναι.
0: Ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους.
1: Και είναι και λογικό, έτσι όπως είναι το σύστημα.
0: Και ίσως εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε με πολύ σημαντικά και χρήσιμα πράγματα που λέμε.
1: Φυσικά.
0: Όπως ας πούμε για σπουδές παιδαγωγικών στις ανώτερες σχολές Α. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, σπουδές παιδαγωγικών.
1: Και με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, που είναι επίσης βασικό πράγμα στην εποχή που ζούμε.
0: Δηλαδή,
1: έτσι,
0: μιλάμε για κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα παιδάκια, αλλά και για τους γονείς και για την κοινωνία. Βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση στις σπουδές αυτές από το ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500 για Αθήνα και 210-41-27-14 για Πειραιά. Ή
1: φυσικά μπορείτε να κάνετε και ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Πολύ ωραία.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Και οι δυο μας αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Το λέω παιδί γιατί το νιώθουμε πολύ δικό μας.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Τρομερή προσωπικότητα.
0: Συμπαθέστατος πραγματικά και όχι μόνο.
1: Και ειλικρινής.
0: Ο Λάκης ο Γαβαλάς είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που να σου πω την αλήθεια, εντάξει, okay, άνθρωποι με τη δική του τη ζωή, το δικό του στάτους,
1: ναι,
0: το δικό
1: τις εμπειρίες του
0: και τα λοιπά, δεν το λένε και εύκολα δηλαδή, όταν είναι και 75 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Έδωσε μια συνέντευξη και το ρωτήσαν τι ρόλο παίζει στη ζωή του ο έρωτας στα 75 του χρόνια. Λοιπόν, λέει ότι ναι, δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο με σύλλικα 75 χρονών, τι ρόλο μπορεί να παίξει, λέει. Θέλω να ερωτευτώ με το δικό μου τρόπο. Έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα, αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα, ρε παιδί μου.
1: Σωστό,
0: πλέον,
1: ποιος το κάνει φεύγω, αυτό.
0: Έτσι, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, πρόσεξε, είναι πολύ όμορφο αυτό, με φίλους και φίλες, εμένα με καλύπτει και μου καλύπτει μάλιστα και την αίσθηση του να έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, σημειώστε
1: το...
0: από κάτω το νούμερο είναι
1: και... να αφήσει το τηλέφωνο. Έτσι. Του αυτά είναι.
0: Ωραίος,
1: για βασιλέματα.
0: Πολύ ωραίο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουλαρά.
1: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.

0: τώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Γιατί όταν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα στο σπίτι, διακόσμηση, επίπλωση, δεν ξέρω τι, βαψίματα, το να τ' άλλο, πολλές φορές, ρε παιδί μου, μας πιάνει η πρεμούρα και πάμε σε λάθος
1: επιλογές και τις πληρώνουμε.
0: Και λάθος επιλογές και λάθος αγορές.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος το
1: κοιτάς γύρω-γύρω και λες, θέλω να τα ξαναλλάξω.
0: Δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, οι ειδικοί λοιπόν μας δίνουν την συμβουλή του slow decoration.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι μας λένε, μας απορρίπτουν την ιδέα των παρορμητικών αγορών και των εφάπαξ μεταμορφώσεων δωματίων. Δηλαδή, θες να κάνεις κάτι.
1: Μην το αλλάξει όλο το δωμάτιο
0: που
1: μαζί.
0: Δεν αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Κάνε πράγματα που μπορείς να τα αλλάξεις μετά, εντάξει. Δίνει προτεραιότητα στις σκόπιμες αλλά μελετημένες αγορές που μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Επίσης, ενθαρρύνει αγορές από το δεύτερο χέρι, πολύ σημαντικό, ή την ανακύκλωση αντικειμένων που ήδη έχετε αντί να αγοράσετε καινούργια.
1: Είμαι οπαδός αναφανδών.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, έχει να κάνει ο χώρος, έχει να κάνει και με σένα, ρε παιδί μου. Και πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου τελικά. Αυτό το θέλω, πώς το θέλω, να το φτιάξω έτσι όπως γουστάρω.
1: Και το σπίτι μας δεν πρέπει να φτιάχνεται με τη λογική πάμε να ξεμπερδεύουμε να είναι γεμάτο το δωμάτιο. Ναι, γιατί είναι εκεί που περνάμε ώρες χαλάρωσης και ξεκούρασης.
0: Λοιπόν, slow decoration, παιδιά, μη βιάζεστε.

0: Προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλι, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν. Για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπαθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντελ έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
1: ή ένα κλικ.
0: www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
1: Τι μας έχεις?
0: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Από ποιον?
0: Από την Billie Eilish. Και είναι το All the Good Girls Go to Hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
1: από
0: πολύ
1: φωτιές,
0: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπα, είναι γροθιά στο στομάχι, έτσι. Είναι το All the Good Girls Go to Hell από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
1: Για να δούμε.
0: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική της Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορείς τώρα να τα πέρασεις έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσεις να το ακούσεις, να το δεις. Επίσης τα βίντεο κλιπς είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμως εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε, φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια, γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί, παιδιά, εκεί, ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες. Δεν είμαι σήμερα. Έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

0: Τα κολλασμένα.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ψυχή σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδίνης, Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

0: μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια προβαλένια ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Δημογιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80's που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλε το στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε, να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο.

0: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά μας έχει ανοίξει την όρεξη. Sophie Tucker και Jay Balvin στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής Cook. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική και αγαπημένα τραγούδια, καινούργια αλλά και κάποια παλιότερα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο για τον Alex Goren, Fever Dream.

Show Me Love. Και τώρα από το καλοκαίρι, για μας που τρέμουμε τα έντομα, όπως τους σκόρους και τους σκοριούς, υπάρχουν κάποια tips που μπορούν να τα κρατήσουν μακριά. Το γνωστό κόλπο με τη λεβάντα, το ξέρετε, κρατά μακριά τους σκόρους. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε τώρα τελευταία είναι το ότι το νερό μπορεί να σκοτώσει τους σκοριούς, γιατί οι σκοριοί έχουν κάποια ανοίγματα στην κοιλιά και με το νερό δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ωραίο κόλπο αυτό με το νερό. Τώρα για να πετύχει δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δοκιμάσει. Να βρεθεί και ένα κόλπο να κρατήσει για πάντα τις κατσαρίδες μακριά. Μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό που τρέμουμε περισσότερο είναι οι κατσαρίδες. Ο αγαπημένος Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, I Just Might.

Το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles και τη φετινή του επιστροφή Kissing All At The Time Disco Occasionally. Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός ο τίτλος. Δεν ξέρω αν θα το πω ποτέ σωστά. Από τις καλές στιγμές του άλμπουμ, αυτό που ακούσαμε, Dance No More. Και πάμε πίσω στο χρόνο. 1983, μεγάλη επιτυχία για τον Eddie Grant. Electric Avenue.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι πολύ χορευτικό και τραγούδι που ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Από το 1983 ο Eddie Grant, μόλις θυμήθηκα και το I Don't Wanna Dance, θα το ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Και Idle, μαζί με Skywater, το τραγούδι που θα μας πάει σε διάλειμμα λέγεται Μόνο.

0: ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Betabel. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

πολύ μελωδική αυτή η συνεργασία, Manford & Sons, μαζί με την Gracie Abrams, Badlands. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Και ο μόλις 16χρονος Ολλανδός Μπόγιαν Σλατ είχε ένα όραμα να προστατεύσει τη θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά. Στο βυθό λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πλαστικά τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν χάρη στην οργάνωση The Ocean Cleanup, μια οργάνωση που έχει στόχο, χάρη στην τεχνολογία που αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τα θαλάσσια ρεύματα για να καθαρίζει αποτελεσματικά τους ωκεανούς. Ο Πιτσιρικάς κάποια στιγμή είχε επισκεφθεί και τη δική μας τη χώρα, κάνοντας καταδύσεις και ανακαλύπτοντας εκατοντάδες πλαστικά στο βυθό. Να λοιπόν κάτι πραγματικά καλό που προσφέρει ελπίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τσάλι Πούθ για τη συνέχεια, μαζί με τον σαξοφωνίστα της Smooth Jazz και

ο πασίγνωστος τραγουδιστής και ηθοποιός Nick Jonas από το Jonas Brothers. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο single τους, Sweet to Me. Και οι Φιλανδοί το έχουν ανακαλύψει το μυστικό, πώς θα είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψει κανείς. Και θεωρώ ότι οι Φιλανδοί είναι πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Μάλιστα, πρόσφατα προσέφεραν την ευκαιρία σε 6 ζευγάρια ταξιδιωτών που επιλέχθηκαν από την αίτηση που είχαν κάνει τον προηγούμενο Μάρτιο στη σελίδα του επίσημου Οργανισμού Τουρισμού της Φιλανδίας. Προσέφεραν λοιπόν σε λίγους τυχερούς μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φιλανδικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Το πρωί ξεκινάς με πεζοπορία, μετά πηγαίνεις για κολύμπι στις ήσυχες λίμνες της περιοχής και τα απογεύματα κάνεις σάουνα ή διαβάζεις ή παίρνεις έναν υπνάκο σε μια ώρα. Το βράδυ, χαλαρά δείπνα, δίπλα στη φωτιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει κανείς για να είναι ευτυχισμένος. Και σίγουρα αυτό το πρότυπο είναι πολύ πολύ πολύ μακριά από τον δικό μας τρόπο ζωής. Η Βραζιλιάνα Ανίτα ή κατά κόσμο Λαρίσα Μασέντο Μασάντο σε ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Pinterest. Αμέσως μετά ο Μαρκ

πιο ανεβαστικές μουσικές από αυτές δεν υπάρχουν. Μαρκ Άντρονι μαζί με την Νάθη Πελούζο, αν λέω σωστά το όνομά της. Και αν είστε γύρω στα 60, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορείς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι σαν να ζεις δεύτερη εφηβεία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το κίνητρο. Αν έχεις λοιπόν κίνητρα στη ζωή σου και είσαι γύρω στα 60, μπορείς να ζήσεις πολλές όμορφες καταστάσεις, μα αν το καλοσκεφτείς, όλοι είμαστε αιώνιοι έφηβοι. Έχω άδικο? Chocolate Distance, Caruan μαζί με την Γιλμάς Κεντέλ. Και έτσι πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υποχρέωση.

0: ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ονοματικός Chris Isaac, ένα από τα ονόματα που προτίμησαν φέτος στη χώρα μας για να δώσουν συναυλίες. Blue Hotel από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ αγαπημένο το κομμάτι αυτό, το θυμηθήκαμε παρέα. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι γεμάτο συναυλίες. Ο Moby έρχεται 1η Ιουλίου στα πλαίσια του Athens Release Festival. Οι Cure έρχονται επίσης για πολλωστή χρονιά. Gorillaz θα δούμε από κοντά. Limp Bizkit, Nick Cave, Lee Lee, το έχουμε πει και άλλες φορές, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ο τεράστιος John Legend, 30 Ιουνίου. Και λίγες μέρες νωρίτερα η Foreigner, 27 Ιουνίου, χωρίς όμως τον Lou Gramm. Θέλουμε να δούμε από κοντά Foreigner. Έρχονται και οι Pet Shop Boys για πολλωστή φορά. Αλλά έρχεται και η Florence and the Machine 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

50 χρόνια στη μουσική λοιπόν συμπληρώνουν οι Foreigner φέτος. Αγαπημένο το τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι εκείνη τη δεκαετία έβγαλαν και τις πιο πολλές επιτυχίες τους. Ακόμα θυμάμαι το Waiting for a Girl Like You που είχαμε χορέψει με τον πρώτο ανεκπλήρωτο έρωτα της εφηβείας. Και πολλοί από εσάς φαντάζομαι. Say You Will. Δεν θυμάμαι, σας είπα προηγουμένως για τον Μόμπι. Έρχεται και εκείνος στην Ελλάδα και όχι μόνος του. Στο Athens Release, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην πλατεία νερού και όχι μόνος του. Μαζί του η εμβληματική Garbage, αλλά και οι Pale Blue Eyes, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ο Μόμπι που δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει εδώ με την Debbie Harry των Blondie, New York.

είχε ερμηνευτεί αρχικά live για την 10η επέτειο από τον θάνατο του Elvis Presley. Το 1977 είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley, το 1987 είχε ερμηνευτεί αυτό σε συναυλία, αλλά ήταν τόσο τεράστια η αποδοχή του κοινού που ο Neil Tennant και ο Chris Lowe αποφάσισαν να το κυκλοφορήσουν σε σύγκλη. Σύνθεση του Willie Nelson, You're Always On My Mind, Always On My Mind, The Pet Shop Boys έρχονται στην Πλατεία Νερού, στο Athens Release, Σάββατο 27 Ιουνίου, σε ένα από τα καλύτερα shows που θα δούμε. Εξάλλου είναι ειδική σε αυτό η Pet Shop Boys. Και κάποιος άγνωστος άντρας προσπάθησε επανειλημμένα να μπει στην κατοικία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Λος Άντζελες. Και όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνη ζήτησε δικαστική προστασία. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να είναι κανείς διάσημος και τόσο όμορφη. Έχει πολλούς κινδύνους αυτό.

Όσο πολύ μου αρέσουν τα τραγούδια της Sabrina Carpenter. Και πάμε σε break με την τεράστια Diana Ross και το 1979 The Boss, από το ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τότε. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστροφή για την Ariana Grande με αυτό το single που μόλις ακούσαμε, που απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Hate That I Made You Love Me ακολουθεί και άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι. Έλενα Γαβρασέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ο Harry Styles εμφανίζεται περισσότερο σεξι από ποτέ στο νέο του βίντεο κλιπ Dance No More.

6 χρόνια πίσω πήγαμε με την επιτυχία της Dua Lipa, Don't Start Now. Η Dua Lipa παντρεύτηκε επιτέλους τον αγαπημένο της Callum Turner, ηθοποιός είναι ο Callum. Εκείνη φορούσε ένα λευκό κοστούμι με πλατή καπέλο, εκείνος φορούσε ένα συντηρητικό μπλε κοστούμι. Ο γάμος τελέστηκε στο Δημαρχείο του Λονδίνου και ακολούθησε τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο. Τζένιφερ Λόπεζ, ένα παλιό της κομμάτι, ξαναμπαίνει στα τσάρτς φέτος. Να θυμίσουμε ότι το The Floor είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 3 το 2011.

διάσημος DJ και παραγωγός David Guetta. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να έρθει ο David Guetta εδώ, 3, για να κανονίσει κάτι και για φέτος. Μαζί με την BB Rexha στο Sunday Girls και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Wailers, ο έμνηστος Peter Tosh. Johnny B. Good. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: You're listening to DJ Matt Williams, Los Angeles.
5: Synth-pop symphony.
6: Playing the best new wave electro-pop, synth-wave, italo-disco.
5: And high-energy electronic dance music from the 80s to today.
6: With your host, DJ Matt Williams. Your dance music odyssey starts now.
7: From the timeless sounds that define a generation to the artists shaping the future of electronic music, this is Synthpop Symphony, and I am your host, DJ Matt Williams. On tonight's show, we're going to cover a serious amount of music, from retrofuturistic new releases by Soft Cell, Seven Rising, and Maya Kamara, to a huge mini-mix packed with both new and classic tunes. We're also going to dive into one of our deepest School of Synth segments yet. We're going to explore every major New Order spinoff project, including Electronic, Revenge, Monaco, and the other two. It's a night of serious synth.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζαν Ντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζαν Ντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
5: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

0: ζωής. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.